0: Κέλμου ανιέν. Ένι μάπια μπόρου για πόρχια. Μου γέμι κάγι ο πίνουρ πάω μιγιάν. Μπόρου χαρουήλ. Χαρουήλ αντέμε ο πίγου για το ρίο. Ένι νοαγγέλ καράμα.
1: Άγια. Αγουάλα και ο σέντα. Είναι μόνο μαλάια μου ρόλα πάλι. Ένω. Κουάνα κουάνα μόρ.
0: Αγουάλα και ο σέντα. Αγουάλα και ο σέντα. Είναι ο μόρο μαλάια μόρ νορά. Είναι ένα κελ μαλάια μόρ τόπα. Είναι και ο νιαράγε και νο να καρατούνι ωρί. Είναι ο καίτερα λαϊ και νο να καρατούνι ωρί. Μερμα τελουριού, ένα μισό μαρί κουακόρ. Βάνι α, η μόρ μου μόνο σιτά. Η μόρ μου μόνο γουντζέ μάω σινε σιμου γιάνι.
1: Άγια. Τούμα μικάιο, μπορεί.
0: Tunga mikayo, adolo akopong.

παϊσού. Κάνω τουρ παϊσού. Απέι σε μη γουό, δάρια. Ακιάλι γουρα μέω, δάρτα λόγια. Μη κομπούν γουρ δάχνω.